Και κάτσε να κοίλε, ποιος πει με. Ποιος πει με. Ποιος πει με. Ποιος πει με. Ποιος πει με. Για μου ναι. Είμαι ενώ. Καψάβιτ. Μπορούσε να μπα φω. Κοκόγουνε 215,000. Congratulations. Μα τι λέει.

Εγγλέ, τέρι. Τέρι. Αν είναι ο Τιόγκο Ινιουρουβά, τι είναι και η βρούση μου είναι αγκάγκορα. Ακή τέρι, καλύτερη και λεπτέρι και βέτη.

Peri και Μπέτ. Τέρι και Μπέτ. Είγωσες ή λεγώσε. Είγωσε ή λεγώσες. Μόν καρύνε τα παγαμούσιο. Γκούνι κοτήλ. Και γουρούμα η λαγατούνουι.